Το τόκι μου μέσα. Είναι ο Γουαλτεφάντη. Είναι κουίκ. Σέγγα. Κι άγουα. Είναι κουίκ ο αγουγιάκ. Είναι τλιμίστη. Άσο κοιτλάγια. Το τόκι μου μέσα. Είναι τσόκ. Νινόκ πλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Λαμίκ. Nitlacopoya in Joal Nepant in Timisli Nichop Nignotlamati Nigmati Nehua Nehua Temetzli Nehua Joal Nepant.